0: Βουκουρέστο.
1: Ένα ράδιο σοου να DJ Pedro. Κουτέιδια στούριο ή ράδιο μετρονόμ.
2: Καλιέντε.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
1: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
0: Калиенте става горещо.

0: Ακούσει πιου. Νεκάρι κουάτο. Μόλατε.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаос музика. Ана Йоане.